κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή του Greek Resistance Bulletin που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11 στον 3CR. Μεταδίδουμε νέα από τους αγώνες, τους κοινωνικούς αγώνες στην Ελλάδα. Επίσης διατηρούμε και μια σελίδα στο Facebook, Greek Resistance Bulletin, στην οποία ανεβάζουμε πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Κυρίως διάφορα ηχητικά, αφίσες, καλέσματα και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να βρούμε που μπορεί να ενδιαφέρουν τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να πούμε ότι στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν επανέλθει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Εννοούμε την υπόθεση της Μαρφίν, όπου το κράτος και η αστυνομία και γενικά οι αρχές στην Ελλάδα επιμένουν, σώνει και καλά, να βγάλουν κάποιους ενόχους. Αυτή τη φορά είναι η τρίτη φορά που κάποιοι προφυλακίζονται, ο Θύμιος, η Ελένη και ο Κώστας. Τις δύο προηγούμενες φορές δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα, διότι αυτοί που κατηγορούσαν δεν υπήρχε κανένα στοιχείο σε βάρος τους. Και πιστεύουμε ούτε και τώρα υπάρχει κάποιο στοιχείο σε βάρος αυτών οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κρατούνται, έχουν προφυλακιστεί. Τρεις άνθρωποι λοιπόν κατηγορούνται από την αστυνομία και διώκονται από την εισαγγελία με ασυνάρτητα στοιχεία για μια υπόθεση που ανασύρεται για τρίτη φορά μετά από δύο αποτυχίες. Μία παταγώδη αποτυχία και μία σιωπηρή αποτυχία. Το Omnia TV μίλησε με το Θύμιο, την Ελένη και τον Κώστα, που είναι, όπως είπαμε, ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση Μαρφίν. Μίλησε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τις φυλακές. Είναι σε διαφορετικές φυλακές ο καθένας και η καθεμία. Παράλληλα, οι άνθρωποι του Omnia TV μίλησαν και με τους συνήγορους υπεράσπισής τους, τον Θανάση Καμπαγιάννη, τον Κώστα Παπαδάκη και την Άννη Παπαρούσο, οι οποίοι κατατοπίζουν το ακροατήριο για το πώς εξελίσσεται αυτή η τρίτη απόπειρα της αστυνομίας να επαναφέρει την υπόθεση Μαρφίν. Οπότε εμείς θα καταναλώσουμε την επόμενη ώρα σε αυτήν ακριβώς την συνέντευξη και των τριών φυλακισμένων αλλά και των συνήγορών τους.
1: Πιάνουμε το νήμα της υπόθεσης Μαρφίν Volume 3. Τρεις άνθρωποι κατηγορούνται από την αστυνομία και διώκονται από την εισαγγελία με ασυνάρτητα στοιχεία για μια υπόθεση που ανασύρεται

για τρίτη φορά μετά από δύο αποτυχίες, μια παταγώδη και μια σιωπηρή. Μιλήσαμε με τον Θήμιο, την Ελένη και τον Κώστα που είναι προφυλακισμένοι για την υπόθεση Μαρφίν 3 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από τις φυλακές. Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης και Άννη Παπαρούσου μας κατατοπίζουν για το πώς εξελίσσεται αυτή η τρίτη απόπειρα της αστυνομίας να επαναφέρει την υπόθεση Μαρφίν.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή στο Νήμα στο Omnia TV. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που είναι από τα δύσκολα θέματα. Πάντα είναι δύσκολα για μας τα θέματα που έχουν ανθρώπους στη φυλακή, ειδικά όταν πρόκειται για σκευωρίες της ελληνικής αστυνομίας. Και έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές στα 15 χρόνια λειτουργίας του μέσου μας. Έχουμε μαζί μας την Άννη Παπαρούσου, τον Κώστα Παπαδάκη και τον Θανάση Καμπαγιάννη εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα. Είστε οι συνήγοροι των τριών προφυλακισμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Πρώτα-πρώτα θα θέλαμε δύο λόγια από τον καθένα σας, από την καθεμιά σας και τον καθένα σας. Άννη, θέλεις να ξεκινήσεις εσύ?
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το ζήτημα είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρό. Πρόκειται για μία εξ αρχής έολη δίωξη, η οποία έγινε χωρίς στοιχεία, η οποία βασίστηκε σε ένα ανώνυμο mail που ακόμα ψάχνουν οι αρχές να βρουν τον αποστολέα του. Με βάση αυτό συλλέχθηκαν κάποιες πληροφορίες, που κατά τη γνώμη μας φυσικά και δεν είναι επαρκής. Ωστόσο, οδήγησαν, χωρίς μεγάλο κόπο, στην προσωρινή κράτηση των κατηγορουμένων. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα νέο στοιχείο. Τους αποδίδονται επιπλέον κατηγορίες. Μέσα σε 2 μήνες, ο εισαγγελέας ανακάλυψε ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να διωχθούν και για τρομοκρατικές πράξεις, κατηγορία δηλαδή του 187α, για τρομοκρατία δηλαδή, και προσέθεσε και απόπειρες ανθρωποκτονιών. Πρέπει να σας πω ότι μας εξέπληξε αυτή η εξέλιξη, διότι η ανάκριση, η μέχρι στιγμής διαδικασία, η ανακριτική, δεν απέδωσε κανένα νέο στοιχείο. Επομένως, αναρωτιόμαστε πώς ο εισαγγελέας ασκεί αυτή την επιπλέον δίωξη, με βάση ποια στοιχεία και τι έγινε περίμην μας. Το μόνο που μπορούμε, νομίζω, όλοι να σκεφτούμε, ότι έγινε αυτό προκειμένου να αλλάξει η διαδικασία στο ακροατήριο, η αρμοδιότητα του δικαστηρίου, διότι με τις προηγούμενες διώξεις οι κατηγορούμενοι αυτοί υπάγονταν στην δικαιοδοσία του μεικτού εργοτού δικαστηρίου, ενώ τώρα με βάση αυτή την επιπλέον δίωξη θα υπαχθούν, θα δικαστούν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα μας πεις περισσότερα και θα μας πεις περισσότερα και στη συνέχεια, Άννη. Να δώσουμε το λόγο στον Κώστα Παπαδάκη να μας κάνει και αυτός ένα σχόλιο σχετικά με τις νέες διώξεις και πολύ σύντομα, σε συντομία θα το δούμε περισσότερο πιο αναλυτικά μετά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και θεωρώ ότι είναι μια υπόθεση που πρέπει να μείνει πάρα πολύ ψηλά στο επίπεδο της δημοσιότητας από όσα μέσα ενημέρωσης δεν υπηρετούν τον κρατικό επικοινωνιακό λόγο που έχει δημιουργήσει όλη αυτή την πίεση στους δικαστές και να μπορέσει να αναδείξει την αλήθεια. Καταρχήν, συμφωνώ σε όλα όσα ακούστηκαν πριν από την Άννη Παπαρούσου, διευκρινίζοντας ένα μόνο. Είπε ότι ακόμα ψάχνουν να βρουν τον αποστολέα του email. Ψάχνουν ακόμα, διότι ξεκίνησαν τέλος Ιουλίου, ενώ ως όφυλα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από τις 8 Απριλίου την ημερομηνία που δήθεν πάλθηκε το ανώνυμο αυτό mail. Το τελευταίο που τους ενδιαφέρε, όπως φαίνεται, ήταν να βρούμε ποιος είναι ο αποστολέας. Προηγήθηκαν αιτήματα των 2 πρώτων κατηγορουμένων και μετά ακολούθησε από την ανακρίτρια η αναζήτηση, η οποία δεν έχει αποδώσει τίποτα ακόμα. Υπάρχουν 2 σοβαρές πλευρές της υπόθεσης που αναδεικνύουν την αυθαιρεσία της. Η μία αφορά μόνο τη δική μου κατηγορουμένη, ότι έχει εξεταστεί η περίπτωσή της και το 2022 με τη σύγκριση του ίδιου φωτογραφικού υλικού και έχει καταλήξει στο αρχείο με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών που επικυρώθηκε από τον εισαγγελέα εφετών και κατά συνέπεια υπάρχει παραβίαση δεδικασμένου με την εκ νέου κλίση της και άσκηση ποινικής δίωξης αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο και δεν θεωρώ σοβαρό νέο στοιχείο μια ανώνυμη επιστολή που δεν λέει και τίποτα και είναι αόριστη. Και το δεύτερο είναι που αφορά και τους 3, ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και σώματος φωτογραφιών με τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ως δράστες της επίθεσης αυτής.
0: Είναι κάτι, αυτό είναι κάτι που έχει φανεί και στην ανάλυση της περίφημης έκθεσης.
2: Υπάρχει επιλέξει η φράση «limited support same». Έχουμε και μία έκθεση ξενόγλωση. Εμείς αν προσκομίσουμε ένα έγγραφο με μερικές αγγλικές λέξεις, δεν θα ληφθεί υπόψη ως μη νόμιμο γιατί δεν έχει μετάφραση. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο δέχεται η ανακρίτρια και προφυλακίζει λέει «limited support same», που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Είναι στην πέμπτη βαθμίδα από την κορυφή που είναι η ταυτοποίηση, άρα δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Η 46χρονη είναι στη φυλακή από τις 10 Ιουλίου, 25 μέρες στο Λονδίνο, παρότι είχε βγάλει και εισιτήριο για να έρθει στην Ελλάδα.
0: Θα μας τα πει και η ίδια, θα μας τα πει και η ίδια, Κώστα, ναι.
2: Και μετά στην Ελλάδα κατά τα γνωστά. Κλείνω εδώ το πρώτο μέρος για να μην μακρηγορούμε και επανερχόμαστε.
0: Θα επανέλθουμε ασφαλώς. Και Θανάση Καμπαγιάννη, ένα σχόλιο για τις νέες διώξεις και διευκρινιστικά ερώτηση αφορούν και τους τρεις από κοινού το ίδιο πράγμα. Καθένας ξεχωριστά, είναι ατομική τρομοκρατία, αλλά και για τους τρεις.
3: Το κοστούμι σε αυτή την υπόθεση είναι όλοι για όλα και με τον ίδιο τρόπο κομμένο. Και άρα από αυτή την άψη και εμείς θα πρέπει να τοποθετηθούμε απέναντι, ας πούμε, σε μια τέτοιου τύπου κατηγορία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που αναδεικνύετε το συγκεκριμένο ζήτημα και να δίνετε τη φωνή σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει τη φωνή τους. Δηλαδή σήμερα θα την ακούσουμε και κυριολεκτικά, αλλά πραγματικά υπάρχει μια επικοινωνιακή ομοβροδία και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα ακούσουμε σήμερα τους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όνομα, είναι ο Θήμιος, είναι ο Κώστας, είναι η Ελένη. Βρέθηκαν προφυλακισμένοι με μια διαδικασία, ας πούμε, η οποία είχε ισχνότατα στοιχεία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβει ο καθένας ο οποίος μας ακούει. Θέλω πάρα πολύ να επισημάνω αυτό το οποίο είπε στην αρχή Λουκά, το Volume 3, ότι αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο season της συγκεκριμένης υπόθεσης και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μορφές, φιγούρες οι οποίες υπάρχουν σε φωτογραφίες που είναι το τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύουν ως φυσικό πρόσωπο οι αστυνομικοί ότι είναι, ας πούμε, ο συγκεκριμένος ο οποίος ήταν έξω.
0: Ναι, ναι, έχουμε δηλαδή το άτομο φιγούρα σε φωτογραφία.
3: Το άτομο α, λοιπόν,
0: ναι,
3: το οποίο άτομο
0: έχει α, συνδεθεί α, με τον έναν, έτσι, με τον άλλον και με τον παράλλον τώρα.
3: Να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το άτομο α είπε δηλαδή πρώτα η αστυνομία ότι είναι αυτός. Στο volume 2 είπε ότι είναι ο αυτός. Και τώρα, στο volume 3, λέει ότι είναι αυτός. Mm. Και άρα καταλαβαίνει ο καθένας δηλαδή που το ακούει αυτό το πράγμα, ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία δεν αφορά μονάχα τα άτομα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή υποφυλακισμένα, αφορά συνολικότερα το αν υπάρχουν εγγυήσεις κράτους δικαίου οι οποίες τηρούνται και το αν μπορεί ένας άνθρωπος με εξαιρετικά αδύναμα έτσι, στοιχεία να είναι προφυλακισμένος για 18 μήνες, που αυτό το έχουμε και αν το έχουμε δει, αλλά να κινδυνεύουν και με τεράστιες ποινές, ποινές ισόβιας κάθειρξης και φυσικά τώρα με την προσθήκη, να το πω και εγώ όπως το είπαν και οι προαναλύσαντες, της τρομοκρατικής πράξης, μόνο και μόνο για να αλλάξει φυσικά η αρμοδιότητα του δικαστηρίου και να μην έχουν και το βάρος των ενόρκων, έτσι να είναι δηλαδή οι τακτικοί δικαστές.
0: Θα το πούμε και αναλυτικότερα αυτό. Αυτά όμως, αυτές οι πρακτικές και αυτές οι μέθοδοι, ας το πούμε έτσι, που εφαρμόζονται πλέον από την ελληνική αστυνομία και επικυρώνονται από την εισαγγελία και τις ανακριτικές αρχές, έχουν ένα πραγματικό κόστος σε πραγματικούς ανθρώπους. Γι' αυτό και το δικό μας focus, ας πούμε, σήμερα, πέρα από την ανάλυση με τους συνηγόρους υπεράσπισης, είναι να ακούσουμε και τις φωνές των ίδιων των τριών προφυλακισμένων ατόμων για την νέα αυτή τρίτη ενσάρκωση της υπόθεσης Μαρφίν. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν μέσα από τα καρτοτηλέφωνα των φυλακών.
4: Είμαι 46 ετών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, όπου έζησα και εργάστηκα μέχρι το 2017 και όχι το 2010, όπως ο γνωστός δημοσιογράφος Λαμπρόπουλος, που θεωρώ την φωνή της τρομοκρατικής ανέφερε σε τηλεοπτικό δελτίο για τη δημιουργία εντυπώσεων, προσπαθώντας να το συνδέσει με τα τραγικά γεγονότα της Μαρφίν, με τη λογική ότι μετά τα γεγονότα αυτά εγώ διέφυγα στο εξωτερικό. Οπότε, από το 2017 που έφυγα για την Αγγλία, ο κύριος λόγος βασικά που με έκανε να φύγω από την Ελλάδα και να μετακομίσω εκεί, Ήταν η ανασφάλεια που βίωνα μετά το τέλος κάθε εργασιακής μου σύμβασης στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα αυτά με οδήγησαν το 2017 να πάρω την απόφαση και έχοντας και μία φίλη εκεί να προσπαθήσω να ζήσω στην Αγγλία. Τα τελευταία 8 χρόνια διέμενα εκεί, όπου μετά από πολύ σκληρή προσπάθεια, ούτως μετανάστρια και ξεκινώντας από το μηδέν, είχα βάλει επιτέλους τα θεμέλια, ώστε εγώ και κυρίως το παιδί μου, το ένα και μοναδικό παιδί μου, γιατί τηλεοπτικά υπόσχεση ότι έχω δύο, να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή την προσπάθεια έρχεται το ελληνικό κράτος και η διευθυντική του μηχανισμή να ακυρώσουν.
5: Με λένε Θύμιο. Συγκατοικούσα μέχρι προλίγου με μια πολύ αγαπητή φίλη και ένα αγαπητό φίλο στην πλατεία Αμερικής, σε ένα ισόγειο που μέναμε και την τελευταία 1,5 χρόνο. Δούλευα πολλά χρόνια σαν τυπογράφος, ενώ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, κυρίως εργάζομαι σαν τεχνικός σε σχοινιά, να το πω, ας πούμε.
6: Είμαι ο Κώστας, είμαι 42 χρονών. Όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου έμενα στην Αθήνα. Εργαζόμουν σε μια εταιρεία τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου. Είχα μια σχέση με τη σύντροφό μου 12 χρόνια και είχα μια απλή και ήρεμη ζωή. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Τώρα είμαι έγκλειστος στις φυλακές Μελανδρίνου, όπου μου είχε στερηθεί η ελευθερία μου και το προνόμιο να είμαι κοντά στους αγαπημένους ανθρώπους.
4: Στις 17 του 26, ήταν την ημέρα Παρασκευή, ενημερώθηκα από τη μητέρα μου ότι γίνεται έρευνα στο σπίτι που διαμένει στην Αθήνα και που αφορά εμένα. Εκεί ήταν παρούσα εισαγγελέας, η οποία πήρε το τηλέφωνο και μου είπε ότι διεξάγεται μία έρευνα στο όνομά μου, αλλά για οτιδήποτε περισσότερο θα ενημερωθώ αργότερα. Εγώ ξαφνιασμένη, σίγουρα ότι κάποιο λάθος έχει γίνει, γέλασα και έδωσα την κατάθεσή μου. Από τότε δεν πέρασε πολλή ώρα. Άρχισα να λαμβάνω μηνύματα στο κινητό μου από ένα Έλληνα δημοσιογράφο που ζει στην Αγγλία και ανοίγοντας τη τηλεόραση σε ελληνικό κανάλι, αντιλήφθηκα κατευθείαν από τα γνωστά φερέφωνα του συστήματος ότι έχει στηθεί τηλεδικαστήριο που αφορά εμένα και φυσικά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κατηγορούμε για τα τραγικά γεγονότα της υπόθεσης της Μαρτίν που άδικα σκοτώθηκαν 3 συνάνθρωποι μας. Ζήτησα νομική βοήθεια, επικοινώνησα με την αδερφή μου για να βρούμε δικηγόρο και με τη δικηγόρο μου συζήτησα το ενδεχόμενο παραμονής μου στην Αγγλία ώστε να αποφύγω ενδεχόμενη προφυλάκηση μέσα στο δικαστήριο, καθώς η Ελλάδα είναι, ως γνωστόν, είναι μια χώρα πολλάκις καταδικασμένη για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απουσία δικαιοσύνης. Αλλά επίσης την αθωότητά μου με έκανε να επιλέξω την οικειοθελή μου παράδοση στις ελληνικές αρχές και τις ενημέρωσα άμεσα. Παρόλο που οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή ότι είμαι διαθέσιμη σε αυτούς για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση και ότι με την πρώτη πτήση θα ερχόμουν Ελλάδα, ακόμη και όταν αγοράστηκε το αεροπορικό εισιτήριο και ξαναεπικοινωνήθηκε από τη δικηγόρο μου, επέλεξαν να εκδώσουν διεθνές ένταλμα σύλληψη. Έτσι, ξημερώματα της Δευτέρας 13 του 26, 10 λεπτά αφού είχα περάσει την αίθουσα αναμονής με την κάρτα επιβίβασης, συνελήφθησα από 4 άπλους αστυνομικούς.
5: Ποτέ δεν κλήθηκα να καταθέσω για κάτι ή να δώσω κάποια εξήγηση. Στην ουσία απήχθησα στις 6.30 ώρα το πρωί ενώ πήγαινα για τη δουλειά, έξω από το σπίτι μου. Με πήρανε χωρίς εξηγήσεις, τρομοκρατήσανε και τη φίλη μου, την κοπέλα μου, συντρόφισά μου, ας πούμε, η οποία με έψαχνε μετά. Κάπως έτσι νομίζω ότι έγινε η διαδικασία και το λέω κάπως όμορφα, γιατί δεν είναι το ίδιο ακριβώς έτσι όπως το νιώσα εγώ. Και απλώς βγήκα από το σπίτι μου, με το που βγήκα με την κοπέλα μου. Ήταν και επειδή ήταν το πρωί κιόλας. Δεν το συνειδητοποίησαμε ακριβώς με την πρώτη, αλλά ήταν γύρω στα 10-15 άτομα με κουκούλες, τα όπλα στα χέρια, στη ζώνη. Και στην ουσία μας περικυκλώσαν ενώ φτάσαμε στο μηχανάκι, στο πεζοδρόμιο δηλαδή. Και αυτό ήτανε. Ούτε ένταλμα, ούτε ταυτότητα. Δηλαδή, εγώ ζήτησα ταυτότητα, δεν μου έδειξε κανείς ταυτότητα. Με σπρώξαν, μου βάλαν χειροπέδες, με βάλαν στο αμάξι. Δεν ξέρω πώς. Το λέω όμορφα κιόλας. Απαγωγή θα το έλεγα.
6: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου. βγαίνοντας από το σπίτι μου να πάω στη δουλειά μου και μπαίνοντας στο αμάξι μου, με κυκλώσανε αστυνομικοί με πολιτικά faces και όπλα. Με βάλανε με τη βία στα πολιτικά αμάξια τους και δεν απαντήσαν και σε καμιά ερώτηση τι γίνεται παιδιά, πού με πάτε, ούτε σε μένα, ούτε στη σύντροφό μου και στη συνέχεια βγήκα στη Γαδά. Που εκεί μου ανακοινώσανε για ποιο λόγο με κρατάνε. Δεν υπήρχε καμιά ανάκριση. Μου δώσανε το έντελμα σύλληψής μου που περιέγραφε τους λόγους της σύλληψής μου, ας πούμε.
4: Το Gatwick συνελήφθη από 4 Άγγλους αστυνομικούς. Εν συνεχεία πήγαμε στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα, όπου πήραν δείγματα DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία και παρέμεινα 2 ημέρες στο κρατητήριο μέχρι τη μεταγωγή μου, τη μεταφορά μου στο δικαστήριο του Λονδίνου για να υπογράψω την κατάθεση μου για την έκβαση στην Ελλάδα. Μέσα στο κελί για 5 ώρες, όσο ήταν η παραμονή μου μέχρι το δικαστήριο, άκουγα έναν ήχο. Πι, πι, πι, πι, πι, για 5 ώρες. Και σταματούσε μόνο όταν ερχόταν κάποιος φύλακας για να με ρωτήσει αν είμαι καλά κάτι και με το που έφευγε ξανά άρχιζε. Αναφορικά με τη φυλάκησή μου στην Αγγλία, θέλω να τονίσω ότι χαρακτηρίστηκα high risk κρατούμενη, που σήμαινε ότι μου απαγορεύτηκε κάθε επικοινωνία με οποιοδήποτε ηχείο πρόσωπο, με δικηγόρο, ακόμη και με το παιδί μου. Η απομόνωση μου από τον έξω κόσμο είχε σαφέστατα στόχο να σπάσει το ηθικό μου, να με κάνει ευάλωτη συναισθηματικά και σαφέστατα δοκίμασε τις φυσικές μου αντοχές, που όμως δεν μπόρεσαν να με πλήξουν περισσότερο, ξέροντας ότι είμαι αθώα και ότι αυτό θα αποδειχθεί. Το ότι αντιμετωπίστηκα ως high risk κρατούμενη με τους αντίστοιχους περιορισμούς και εντός φυλακής ήταν προϊόν πίεσης από τις ελληνικές αρχές και επιβεβαιώθηκε από την υπεύθυνο ασφαλείας μου που μου είπε ότι είναι άνωθεν εντολές δείχνοντάς μου προς τα πάνω. Ο ίδιος δε με ρώτησε για τις κατηγορίες και με ρώτησε αν έχω υπόψη ότι μπορεί να ψάχνουν για αποδιοπομπέο τράγο. Η δε επικοινωνία με το παιδί μου αποκαταστάθηκε 10 ημέρες μετά, έπειτα από 25 μέρες κρατούμενη εκεί, την 6 Αυγούστου, είχε φτάσει η ώρα της εκδοσής μου στην Ελλάδα. Η παράδοσή μου στην ελληνική Ιντερπόλ και στα 2 άτομα του ελληνικού FBI έγινε μέσα στο αεροπλάνο.

0: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
1: Αυτά λοιπόν ήταν το πρώτο μέρος των όσων μοιράστηκαν μαζί μας και μοιράζονται με το κοινό τώρα με τις συνεντεύξεις τους αυτές. Οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση Μαρφίν 3, ο Θύμιος, ο Κώστας και η Ελένη. Της Ελένης πρέπει να πω ότι η συνέντευξη έχει πολύ περισσότερα κομμάτια βέβαια η Οδύσσια, η ταλαιπωρία την οποία πέρασε, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο όλοι αναφέρονται στο κομμάτι των, πώς να το πω, της σύλληψης, μιας ξαφνικής εμφάνισης των αρχών στις ζωές τους, να τους συλλάβουν με πολύ επιθετικό τρόπο, με κουκούλες, με αυτόματα. Την ίδια στιγμή που είναι γνωστό που μένουν, έχουν δουλειές, μένουν στο ίδιο μέρος για χρόνια, έχουν περάσει 16 χρόνια από την από τα γεγονότα, ας πούμε, για τα οποία υποτίθεται ότι κατηγορούνται. Πώς θα το σχολιάζατε αυτό εσείς, αυτό το κομμάτι, σαν πρώτο σχόλιο? Άννη?
2: Ναι, άκουσα τις κριτηρίες αυτές. Πραγματικά οι άνθρωποι περιγράφουν αυτή τη φρίκη. Αυτή τη φρίκη που όταν σε συλλαμβάνουν και δεν υπάρχουν επαγγείς αιτιολογίες. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις την κατηγορία, δεν να την προσεγγίσεις. 16 χρόνια μετά λοιπόν κατηγορούν το δικό μου τον εντολέα, θα μιλήσω γι' αυτόν ειδικότερα, ότι είναι το τρίτο νούμερο 8 σε αυτή τη δικογραφία, διότι η Κουθή Λουκά, όπως εκεί περιέγραψες, έχουμε περάσει από τρεις φάσεις, είμαστε στη τρίτη τώρα. Έχει προηγηθεί μία δικαστική διαδικασία που κατέληξε σε αθώωση των κατηγορουμένων, μία ενδιάμεση και η σημερινή, αυτή που διατρέχουμε τώρα. Το νούμερο 8 είναι η τρίτη φορά που αποδίδεται σε έναν άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό? Με έναν τρόπο ο οποίος είναι πρόχειρος και υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι η πολιτική βούληση υποκινεί μία δικαστική διαδικασία που πρέπει να καταλήξει οπωσδήποτε με ένα ορισμένο τρόπο. Αυτό το νιώθουν οι κατηγορούμενοι, νιώθουν τη ματέωση της δυνατότητας που έχουν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους απέναντι σε αυτή την εξοντοτική, παράλογη κατηγορία. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι τα αποδεικτικά στοιχεία συνηγορούν σε αυτά που λέω, συνηγορούν στην άποψή μου, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις σοβαρές για την προσωρινή τους κράτηση. Δεν υπάρχει τίποτα ως απόδειξη και δεν έχει κινηθεί η ανάκριση μέχρι στιγμή στην ανακριτική διαδικασία προς μία, αν θέλετε, προσωποφόρα ανακριτική διαδικασία να έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Αντιθέτως, τα δικά μας ειτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί και εδώ έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα, διότι η ανάκριση πρέπει να κινείται ως προς την κατεύθυνση της ανέβρεσης τόσο της ενοχής αλλά και της αθότητας των κατηγορουμένων. Τα αιτήματά μας δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί σε κανένα επίπεδο. Βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο ακόμα. Δεν έχει αποδώσει τίποτα η ανάκριση. Είναι ακόμα προσωρινά κρατούμενοι και επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε το εκπλήξεως μπροστά σε νέες κατηγορίες. Αυτή είναι η κατηγορία σήμερα. Πραγματικά, με κάνουμε με μία παράδοξη και παράδοξη δικαστική διαδικασία, η οποία δυστυχώς νομιμοποιείται με κάποιον τρόπο από την σύγκρια της πολιτικής βούλησης με τις ενέργειες της δικαστικής αρχής. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι προσωρινά κρατούμενοι με αυτά τα ελληπέστατα στοιχεία.
1: Μάλιστα, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την βίαιη σύλληψή τους, όπως και δεν υπάρχει και κανένα στοιχείο που να έχει προκύψει και μετά τη βίαιη σύλληψή τους, ας το πούμε έτσι. Να περάσουμε σε σένα, Κώστα, ένα σχόλιο, γιατί είναι δική σου εντολέας η Ελένη, σωστά?
3: Σωστά.
1: Για όλα αυτά που μας περιέγραψε, για την... Ποια ήταν η ανάγκη να εκδοθεί αίτημα έκδοσης στην Ελλάδα τη στιγμή που ήταν έτοιμη να έρθει, να επιστρέψει?
3: η ερώτησή σου είναι συναφής και συνδέεται με την προηγούμενη που έκανες και απάντησε η Άννη Παπαρούσου και συνεπώς θα απαντήσω και εγώ ότι η δικονομική τάξη για την επανεξέταση μιας υπόθεσης η οποία έχει επανειλημμένα καταλήξει σε αθωωτικές κρίσεις στο παρελθόν θα επέβαλε μια μεγαλύτερη σεμνότητα και υπευθυνότητα στη διαχείριση της διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε ένα ανώνυμο email. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι είναι φτιαχτό. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε πρώτα να εξετάσουμε ποιος το έστειλε, να δούμε τι στοιχεία εισφέρει, να καλέσουν τους κατηγορούμενους να τους ακούσουν και όχι να ξεκινήσουν με την προφυλάκηση και μάλιστα κάτω από συνθήκες επιχειρησιακές, οι οποίες όμως ήταν απόλυτα αναγκαίες για να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, διότι αυτές παράγουν θέαμα, αυτές παράγουν εντυπώσεις, αυτές παράγουν τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων με θεαματικότητα, αυτές παράγουν φόβο και τρόμο και αίσθηση ανασφάλειας από τον κόσμο και αυτές τελικά υλοποιούν τον αναγκαίο αντιπερισπασμό που είχε η κυβέρνηση ανάγκη την περίοδο εκείνη και εξακολουθεί να έχει βέβαια για να αποπροσανατολίζει από την κοινωνική δυσαρέσκεια που παράγει με την πολιτική της. Αυτή είναι η αιτία που κατά τη γνώμη μου λοιπόν έγιναν οι συλλήψεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπακούν στην εξυπηρέτηση καμίας δικονομικής ανάγκης, δεν ήταν κατηγορούμενοι υπόπτη φυγής. Ακόμα και η κάτοικος εξωτερικού, όπως ακούστηκε, είχε βγάλει και εισιτήριο με λεφτά από την τσέπη της για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ήταν επικίνδυνη τέλεση των εγκλημάτων, 16 χρόνια δεν είχαν κάνει τίποτα. Και δεν ήταν και ύποπτη με σοβαρά στοιχεία.
1: Και δεν είναι ότι κρυβόταν, ας πούμε, έτσι. Συγγνώμη, Κώστα, σε διακόπτω. Είναι δύσκολη πάντα η επικοινωνία από μακριά, αλλά συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά μια διευκρινιστική ερώτηση σε αυτό. Δεν είναι ότι δεν τη βρήκανε, δηλαδή πήγαν για έλεγχο στο σπίτι της και επικοινώνησε επί τόπου με την εισαγγελέα, ας πούμε.
3: Λέω αυτά που είπε, αλλά θέλω να θυμίσω ότι και την προηγούμενη φορά που κατέληξε στην αρχιοθέτηση το 2022, πάλι με ανώνυμο τηλεφώνημα και ένα στικάκι έγινε αυτή η διερεύνηση. Θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί ότι αυτά τα ανώνυμα, αν δεν τα κάνουν οι ίδιοι, πρέπει να τα ψάχνουν. Εδώ λοιπόν ξεκινήσανε πρώτα με την προφύλαξη. Και 12 μέρες μετά την προφυλάκηση στις 22 Ιουλίου εστάλησαν τα πρώτα έγγραφα από την ανακρίτρια προς αναζήτηση. Τρεις μήνες μετά, ποιος είναι ο συντάκτης του ανώνυμου mail, το οποίο δεν έχει τίποτα εκτός από μερικά ονόματα, εκ των οποίων ο ένας ήταν και φυλακισμένος εκείνη την περίοδο και ήταν αδύνατο να συμπράξει σε οτιδήποτε.
1: Και να έρθω και σε σένα, Θανάση. Είχαμε και ένα κομμάτι διαπόμπευσης γενικότερα, παράλληλα με το πώς έγιναν οι συλλήψεις. Μετά, μου έκανε εντύπωση, βέβαια το είπε η Ελένη αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση που επικοινώνησε μαζί της Έλληνας δημοσιογράφος στο Λονδίνο, ας πούμε. Δηλαδή, πόσο ενήμεροι ήταν οι δημοσιογράφοι αμέσως και ποιοι οι δημοσιογράφοι για αυτές τις συλλήψεις.
4: Είναι κατανοητό ότι, καταρχάς να το πούμε στον κόσμο, να το καταλάβει, ότι θα υπήρχε μια τελείως λογική διαδικασία που θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί σε σχέση με αυτό το οποίο περιγράψανε τα παιδιά. Και αυτή θα ήταν ότι έχεις ένα έβριμα, έτσι καινούργιο, σε μια υπόθεση, ένα email, μας λέει η αντιτρομοκρατική, μας λένε οι αρχές, ένα έβριμα σε ένα κινητό αντικείμενο, σε ένα σακίδιο, και θα έπρεπε κανονικά να κληθεί κάποιος προκειμένου να δώσει ανομωτή εξηγήσεις, να γίνει δηλαδή μια προκαταρκτική για ένα κακούργημα και να κληθεί ένας άνθρωπος προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το τι έχει γίνει. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ εύκολο να τους βρει κανένας. Δηλαδή δεν υπήρχε ζήτημα ότι ήταν ούτε ύποπτη φυγής, αλλά ούτε αγνώστου διαμονής. Κάνανε κάθε χρόνο τις φορολογικές τους δηλώσεις. Δώσαμε όλα τα χαρτιά όπου πηγαίνανε, άλλαξαν την ταυτότητά τους. Εκδίδανε καινούργιες, ας πούμε, καινούργια ταυτοποιητικά έγγραφα ανάλογα με την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Δεν υπήρχε ζήτημα δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Γιατί λοιπόν Έρχεται το ερώτημα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει αυτό? Και η απάντηση σε αυτό δεν έχει να κάνει με την ποινική δικονομία. Έχει να κάνει με το ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία και αυτού του τύπου εισκευωρίες, η ΔΕΖΗ, ξέρω εγώ, που ανέλαβε σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό FBI, εν πάση
1: περιπτώσει. Η ΔΕΖΗ.
4: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο θεατρικό δρόμενο, ένα ολοκληρωμένο προϊόν, το οποίο έχει σε κάθε, ας πούμε, πλευρά του υπάρχει κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει, ας πούμε, μια πτυχή του. Το ένα είναι ότι θέλει αυτό που είπε ο Κώστας, θέλει μια θεαματικότητα, θέλει την εικόνα με τα λευκά λεξίσφαιρα, θέλει την ρώμη των ανδρών της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι κάνουν των μεταγωγών προκειμένου, ας πούμε, να τους πάνε στην Ευελπίδων και να παρουσιαστούν μπροστά στον εισαγγελέα. Την ισχύ, την προβολή της ισχύως του κράτους, έτσι, το ίδιο κράτος που κάθε φορά που χρειάζεται πραγματικά, ας πούμε, τη σύνδρομή του σε καμιά φυσική καταστροφή ή οτιδήποτε μας λένε ότι είναι ανίσχυρο, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να κάνει τίποτα. Εδώ η προβολή της ισχύως πρέπει να είναι απόλυτη, έτσι, πάνω στα σώματα κάποιων κρατούμενων. Στη συνέχεια έχεις την ανάληψη του δικού τους κομματιού από διάφορα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα πολύ συγκεκριμένο τραστ το οποίο υπάρχει και το οποίο παίρνει τις πληροφορίες του από την αστυνομία και τις αναπαράγει. Και στη συνέχεια εκπομπές οι οποίες παίζουν τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, αναπαράγουν όλες αυτές τις ψευδείς πληροφορίες για τα δύο παιδιά, για το 2010 το οποίο έφυγε, ας πούμε, η κατηγορούμενη, κυνηγημένη προφανέστατα ή εμπασπρωτός, θέλοντας να ξεφύγει, όλα ψέματα. Αλλά αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν, έτσι, ένα ολοκληρωμένο θεατρικό δρόμενο και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται. Δεν έχει να κάνει, να το καταλάβει ο κόσμος μας ακούει, δεν έχει να κάνει με την ποινική δικονομία. Υπήρχε απόλυτα εφικτότατα τρόπος να κληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν ήταν υπόπτη φυγής, ήταν γνωστής διαμονής, θα μπορούσαν να δώσουν τις εξηγήσεις τους και θέλανε να τους προφυλακίσουν. Θα τους προφυλακίζανε τότε. Αλλά δεν θα υπήρχε όλο το υπόλοιπο, έτσι, όλο το περιτύλιγμα. Άρα όλο αυτό το οποίο περιγράψανε έτσι, ο Θήμιος, ο Κώστας και η Ελένη είναι το απαραίτητο περιτύλιγμα προβολής κρατικής ισχύως και τίποτα άλλο. Έτσι, παιχνίδια πάνω στα σώματα ανθρώπων και πάντως τίποτα που να έχει να κάνει με την απόδοση δικαιοσύνης για τους ανθρώπους που χάθηκαν στη Μαρφίν ή για την εγγύηση, ας πούμε, της ποινικής δικονομίας.
1: Οι οποίοι βέβαια συγγενείς, κάποιοι συγγενείς, αν θυμάμαι καλά, τοποθετήθηκαν και λίγο μετά ότι εντάξει, μας εμπέζουν, ας πούμε, σε ένα τέτοιο κλίμα. Δεν έχω όμως πρόχειρη τη δήλωση, οπότε δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Το λέω σαν σχόλιο περισσότερο γιατί το θυμάμαι. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι των συνεντεύξεων, γιατί όπως ακριβώς είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, έχει και κάποια στοιχεία μυθοπλασίας ενδεχομένως και ο τρόπος με τον οποίο κρατήθηκαν και στα χέρια της αστυνομίας πριν περάσουν στην προφυλάκηση, με κάποιες φιλικές συζητήσεις, παύλα, ανακρίσεις. Πάμε να ακούσουμε.
5: Κατά τη διάρκεια της πτήσης έγινε μία συζήτηση ανάκριση. Ακολούθησε μετά η μεταγωγή μου στη Γαδά με την κλασική διαδικασία φωτογράφησης, δαχτυλοσκόπηση και βραδινές ήπιες ανακρίσεις με θηλυκό χαρακτήρα. Τονίζοντάς μου ότι έχω ένα παιδί και πρέπει να βοηθήσω την κατάστασή μου και πολλά άλλα. Ήταν άτυπες ανακρίσεις, ήταν ξεκάθαρο, εντάξει, συζητήσεις ανακρίσεις. Ήμουνα έτοιμη για οποιαδήποτε αντιμετώπιση, γιατί ξέρω ότι οι διοκτικές αρχές κάνουν πολλά όταν θέλουν να εκμεύσουν κάτι. Μου είπαν βέβαια ότι ναι, γιατί τους είπα σε κάποια φάση τι θέλετε να πω, ψέματα? Και μου λένε όχι, δεν θέλουμε να μας πεις ψέματα. Αυτό. Και έληξε εκεί η υπόθεση. Απλά κάθε βράδυ μετά από πίεση είναι σχηματική αναλόγως με φωνάζανε σε καθημερινή βάση για δύο ώρες περίπου. Και γινόταν αυτή η συζήτηση ανάκριση.
6: Μεταφέρθηκα έτσι, στη Γαδά, όπου με βάλει να κοιτάω ένα τοίχο, ήταν επίμονη, ας πούμε, μου σπρώχνω το κεφάλι ενώ περπατούσε να κοιτάω το πάτωμα, να μην κουνιέμαι, να μην κάνω το, να μην κάνω το άλλο, λίγο έτσι λίγο απότομα, μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο πρώτος με το πρόσωπό του και μετά από ώρες δηλαδή μου ανακοινώθηκε τι συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα η συνέχεια, εντάξει, είναι τα κρατητήρια της Γαδά, όπου έμεινα μια εβδομάδα και δεν σου επιτρέπουν γυαλιά μοιοπίας. Έχω 4,5 μοιοπία, δηλαδή δεν βλέπω. Δεν μπορείς να δεις ένα φίλο, να συνοηθείς με τον δικηγόρο, να πάρεις ένα τηλέφωνο. Στην ουσία δεν είχα πρόσβαση καν στη δικογραφία μέχρι να φτάσω στην ανακρίτρια. Τα κρατήρια της Γαδάμ είναι μια αθλειότητα. Να ξερνάνε, κοργοί, κατσαρίδες, βρώμα, τρεις τουαλέτες για 50 άτομα. Ενώ εντάξει, τώρα μιλάμε για αθλειότητα.
7: Κάθε δύο μέρες περίπου με ανεβάζομαι για μια άτυπη φιλική κουβέντα. Μου λέγανε κάποια πράγματα που εγώ δεν είχα τι να του απαντήσω προφανώς. Στα κρατητήρια έμεινα για 10 μέρες που μου φάνηκε ένας μήνας. Είναι άθλιοι χώροι. Δεν ταιριάζουν σε καμία περίπτωση μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Με βρώμικα στρώματα, γεμάτα με κοριούς, με άθλιες συνθήκες υγιεινής. Και με τους κοριούς, και εγώ και η συντρόφισσα Ελένη από διάματα, μας ταλαιπώρησε αρκετά για το επόμενο χρονικό διάστημα που μεταφερθήκαμε στις φυλακές.
5: Στα κρατητήρια της αστυνομίας δέχτηκα κάποια τυπήματα κοριών, αρχικά εκεί δηλαδή, γιατί εδώ στη φυλακή αυτό γιγαντώθηκε, δεν ήξερα ότι υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα. Οι απλοί αστυνομικοί, που δεν είχαν σχέση με τις ανακρίσεις, είναι ίσως πιο υποψιασμένοι και σε σχέση με το μηδιακό παραμύθι. Και το μόνο που μου έλεγαν, οι περισσότεροι μου έδωσαν κουράγιο. Ειλικρινά ήταν κάτι που δεν το περίμενα κιόλας. Γιατί θεωρούν ότι έχουν δει πολλές σκευωρίες από ό,τι μου έλεγαν. Και αυτό είναι πολύ περίεργο σε αυτή τη συνθήκη. Να ακούς ακόμη και απλούς αστυνομικούς να μην πιστεύουν αυτό. Το μίθευμα, σε ένα εχθρικό περιβάλλον δηλαδή, με μια εχθρική ιδιότητα να σου δίνουν κουράγιο. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη. Τώρα, όσον αφορά τις ανακριτικές αρχές, το μόνο που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι δεν έλαβαν υπόψη καθόλου την απολογία μου, την κατάθεση όλων των αποδεικτικών από πλευράς μου.
6: Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν ήδη προαποφασισμένα οι απόψεις τους για το τι συνέβαινε. Γιατί η ίδια η ανακρίτρια εκδόσε το ένταλμα, θα μπορούσε να μην έχει εκδώσει το ένταλμα, θα μπορούσε απλώς να μας έχει καλέσει μετά από 16 χρόνια και να μας ρωτήσει μπορείτε να μου εξηγήσετε ή να μου πείτε πού βρισκόσασταν εκείνη τη μέρα, τι κάνατε κτλ. Δεν συνέβη αυτό. Έβγαλε ένταλμα, εννοεί. Οπότε η διαδικασία ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο, τον βίαιο τρόπο της απαγωγής.
7: Έτσι αλλιώς εγώ πιστεύω ότι η απόφαση ήταν προηλυμένη και οδηγήθηκα πάλι στα κρατητήρια και μετά από κάποιες μέρες στη φυλακή στο Μαναδρίνο.
8: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
1: Αυτό που εμείς τουλάχιστον συμπεράναμε από όσα μας είπαν σε συνεντεύξεις είναι ότι Δεν είναι εκπληκτικά νέα η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και σε αυτήν την υπόθεση με την έννοια ότι είναι λίγο υπεπατημένη των αρχών σε κάθε υπόθεση που χαρακτηρίζεται σκευωρία και τελικά καταλήγει και να αποδειχθεί σκευωρία ύστερα από πολλά χρόνια, ύστερα από πολλά χρόνια φυλακίσεων, προφυλακίσεων, όταν τελικά αθωώνονται και απαλλάσσονται οι εκάστοτε κατηγορούμενοι για διάφορες υποθέσεις. Εδώ τώρα προκύπτει το ερώτημα το οποίο αυτό το είπε και ο Θήμιος ας πούμε θα μπορούσαν να μας καλέσουν να δώσουμε καταρχάς εξηγήσεις για το που ήμασταν εκείνη την ημέρα. Να ξεκινήσουμε από σένα Άννη, προφυλάκηση γιατί? Κρίθηκαν τόσο επικίνδυνοι?
2: Ναι, κρίθηκαν ως τρομερά επικίνδυνοι, ότι οι ενδείξεις είναι πάρα πολύ σοβαρές, ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής και τέλεσης νέων αδικημάτων κτλ. Δηλαδή, οι βαρύτερες περιστάσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται σε βαθιούς εγκληματίες, αναγνωρίστηκαν σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με το ανώνυμο τηλεφώνημα, γιατί βασικά αυτό είναι η δημοκρατία, και μία έκθεση, η οποία δεν καταλήγει καν σε ταυτοποίηση προσώπων. Σε σχέση με αυτό που έλεγες, Λουκά, όλες αυτές οι ενδείξεις, οι ενδείκτες μάλλον της κυφορίας, είναι ακριβώς αυτό το ανώνυμο mail. Ανώνυμες επιστολές, ανώνυμα τηλεφωνήματα, ανώνυμα mail έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές από τις διοκτικές αρχές στις υποθέσεις οι οποίες φέρουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Οι υποθέσεις αυτές οδηγούν στο ακροατήριο και νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε καταλήξει σε απαλλακτικές αποφάσεις. Αυτόν λοιπόν τον κίνδυνο της απαλλακτικής απόφασης θέλησαν τώρα οι αρχές να περιορίσουν με την απόδοση αυτής της κατηγορίας, της τρομοκρατικής πράξης. Φέρουν δηλαδή τον καθέναν από αυτούς ως ατομικό τρομοκράτη, ο οποίος έδρασε φορούμενος από τα κίνητρα που περιγράφονται στο 187α, διότι νομίζω ότι οι ίδιες αρχές είδαν ότι με αυτά τα δεδομένα δεν βγαίνει άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να τους αποδώσουμε την επιπλέον κατηγορία για να περιορίσουμε αυτή την εξέλιξη η οποία παρίσταται πλέον ως πάρα πολύ πιθανή της απαλλαγής τους από το δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά την ανάκριση που ακολούθησε, όλες αυτές τις τελεπορίες που περιέγραψαν οι κατηγορούμενοι, η ανάκριση ήταν μια απολύτως τυπική διαδικασία. Όλοι ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε μια απόφαση η οποία ήταν προηλημένη. Και εξ αυτού του λόγου διήρκεσε και λίγο, χωρίς πολλά-πολλά, και οδήγησε στην προσωρινή κράτηση, ενώ έπρεπε να εξεταστούν πολλά περισσότερα δεδομένα και βεβαίως να ακολουθηθεί διαφορετική οικονομική διαδικασία, η οποία επιτάσσεται από τον νόμο και είχε ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν ήταν προσωρινά κρατούμενοι την πρώτη φορά που έγινε η διαδικασία αυτή, η απόδοση ευθυνών για τη Μαρφίν. Οδηγήθηκαν ελεύθεροι στη δίκη, οι κατηγορούμενοι, τότε οι κατηγορούμενοι, και απαλλάχθηκαν.
1: Κώστα, μας είπε η Ελένη ότι δεν έλαβε καν υπόψη της τα στοιχεία που υπέβαλε ως κατηγορούμενη στην ανακρίτρια. Γιατί το είπε αυτό, δηλαδή μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο, ας πούμε, τι δεν έλαβε υπόψη της η ανακρίτρια?
3: Εάν κρίνω από το περιεχόμενο του εντάλματος προσωρινής κράτησης που εξέδωσε, δεν έλαβε υπόψη της τίποτα από όσα γράψαμε στο απολογητικό υπόμνημα και από όσα είπε στην έκθεση προφορικής της απολογίας. Ήταν σαν να το είχε έτοιμο από πριν και είναι ταυτόσιμο το περιεχόμενό του με εκείνο του κατηγορητηρίου το οποίο της είχε απευθύνει. Και είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο αναφέρουμε στην προσφυγή που κάναμε, ότι δεν ελήφθη τίποτα υπόψη από όσα ισχυριστήκαμε. Συνεπώς η Ελένη είναι ακριβέστατη σε αυτό το οποίο λέει. Ισχυριστήκαμε πράγματα σοβαρά, όπως ότι υπάρχει δεδικασμένο όσον αφορά το πρόσωπό της, ως προς το ότι το ανώνυμο email δεν είναι σοβαρό στοιχείο και δεν δικαιολογεί την ανάσυρση της δικογραφίας, διότι πρέπει να πω παρενθετικά ότι οι ανώνυμες μηνυτήριες καταγγελίες κατά κανόνα μπαίνουν στο αρχείο σύμφωνα με τη δικονομία και μόνο αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, τους οποίους ο εισαγγελέας αιτιολογεί, διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση επ' αυτών. Εδώ δεν έγινε τίποτα. Και προβάλαμε επίσης ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση, αυτά που έλεγα πριν, ότι είναι περιορισμένο η στήριξη ομοιότητας. Καταθέσαμε και τεχνητή έκθεση του αναλυτή ψηφιακών πιστηρίων του Γιώργου του Καραθανάση. Και με πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, πιστικότητα η Ελένη, στις φωτογραφίες που της έδειξε, τις δικές της και του προσώπου του δράστη με το οποίο υποτίθεται ότι ταυτοποιείται, υπέδειξε τις διαφορές και στο σωματότυπο και στο πρόσωπο. Συνεπώς, δικαίως παραπονείται. Πρέπει να πω ότι και στην προσφυγή που απορρίφθηκε, με άλλη αιτιολογία τον απορρίπτει η εισαγγελέας και με άλλη την απορρίπτει το δικαστικό συμβούλιο. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι ψάχνονται, ότι προσπαθούν να βρουν αιτιολογία, ότι δεν συμπίπτουν στην αιτιολόγηση της απόρριψης.
1: Ναι, μάλιστα. Συνεπώς, αυτό το καταλαβαίνω, γιατί είναι κάτι, δηλαδή αν είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο πρέπει να απορριφθεί μια προσφυγή, είναι προφανής. Δηλαδή είναι προφανής σε όλους τους νομικούς που ασχολούνται με αυτό. Δεν μπορεί να έχει άλλη γνώμη η εισαγγελέας, άλλη γνώμη το Συμβούλιο.
3: Είναι άλλο σκεπτικό και άλλη επιχειρηματολογία ανάμεσα στις σελίδες του ίδιου σώματος του δικαστικού βουλεύματος. Συνεπώς, με το δίκιο της παραπονιέται. Είναι μια υπόθεση η οποία δυστυχώς πουλάει στα κανάλια, γι' αυτό το λόγο και είχαμε τις θεαματικές συλλήψεις κτλ. Και από ό,τι φαίνεται ο δικαστικός μηχανισμός, αν μη τι άλλο, δεν έχει συνέλθει από το επικοινωνιακό σοκ, που επί τρεις μήνες έχει προκαλέσει την ορτική ανακοίνωση της υπόθεσης.
1: Κώστα, μια συμπληρωματική μικρή ερώτηση. Έχει γίνει κίνηση εναντίον δημοσιογράφων ή μέσων για τη διαπόμπευση με προσωπικά στοιχεία της Ελένης?
3: Όχι ακόμα, διότι έχει μετριαστεί πάρα πολύ και έχει κοπάσει και με την αρχική ανακοίνωσή μου πριν ακόμα έρθει στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο από τότε που εμφανίστηκε στην ανακρίτρια και έγινα και εγώ επίσημα δικηγόρος της, διότι αρκετά από τα διαβήματα τα δικά μου στα μέσα ενημέρωσης είχαν ένα σημαντικό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου και μετρίασαν τον επικοινωνιακό μονόλογο που υπήρξε και αυτό δημιούργησε μία ύφεση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και είχαμε δει και κάποιες εκπομπές και θυμάμαι και μία στην οποία είχες εμφανιστεί εσύ, Θανάση, στην οποία όχι απλά μετριάστηκε, οι σχολιαστές που ήταν πολύ σίγουροι για κάποια πράγματα τελικά σταμάτησαν να είναι και πολύ σίγουροι. Τα είχαν πολύ βέβαια για την υπόθεση, ας πούμε.
4: Αυτό χρειάζεται να το πούμε πάνω στο ζήτημα του γιατί στοιχεία μιλάμε, για το με τι στοιχεία προφυλακίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην απλή ένδειξη, η οποία μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία, να οδηγήσει στο ότι κάποιος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, όπως είπε ο Θήμιος, για το που ήταν εκείνη την ημέρα, για το έβριμα το οποίο υπήρξε. Και υπάρχει η διαφορά όταν μιλάμε για σοβαρές ενδείξεις, προκειμένου κάποιος να προφυλακιστεί. Είναι προφανές λοιπόν ότι στο δημόσιο λόγο, όταν βγήκαμε εμείς και κάναμε τη συνέντευξη τύπου που βοηθήσατε κι εσείς να ακουστεί για πρώτη φορά, ας πούμε, και μια άλλη εκδοχή απέναντι στην κυρίαρχη, και είπαμε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Μην ακούτε τι σας λέει η αστυνομία. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Εκεί η απάντηση, όταν έγινε πλέον κατανοητό ότι δεν ταυτοποιούνται πρόσωπα, αλλά προσωμιάζουν σωματότυποι ή ταυτοποιούνται σακίδια και ούτω καθεξής, εκεί πλέον στα κανάλια, όταν βγήκε, ας πούμε, αυτή η καθαρά η τοποθέτηση, μας λέγανε ότι μα υπάρχει και κάτι άλλο. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν στην οποία αναφέρεσαι, η αντιμετώπιση ήταν ότι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ότι τους έχει πιάσει η κάμερα πριν από λίγο να μην έχουν τις κουκούλες και βλέπουμε τα πρόσωπά τους. Ή ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο από εκεί πέρα που έχεις κουκούλα καταφέρει και σε βγάζει, ας πούμε, από την κουκούλα και καταφέρνει και σε ταυτοποιεί. Ή ακούσαμε στο Star, θυμάμαι, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ το οποίο έλεγε ότι υπήρχε ταυτοποίηση προσώπων και έλεγε ότι υπάρχει μια ελιά η οποία υπάρχει και σύγκριναν στην πραγματικότητα τις φωτογραφίες των διακοπών, ας πούμε, από τη σχόλη των συγκεκριμένων ανθρώπων με τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους. Και αναφερόντουσαν σε αυτό ως ταυτοποίηση και όχι φυσικά ως ταυτοποίηση με τα πρόσωπα, με τις φωτογραφίες, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν όπου δεν διαφαίνεται οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι όταν ανοίγει αυτή η υπόθεση και λες ότι εδώ πέρα, τώρα πάμε να δούμε αν υπάρχει μια σοβαρή ένδειξη και είμαστε ακόμα στην ένδειξη, έτσι, στο δικαστήριο θα είμαστε στην ανάγκη να υπάρξει απόδειξη. Ούτε αυτό δεν φτάνει. Και γι' αυτό τον λόγο, η δικιά μου γνώμη, είναι ότι γίνεται και η συμπληρωματική απαγγελία της κατηγορίας.
1: Πες μας κάτι παραπάνω γι' αυτό, για τη συμπληρωματική δίωξη.
4: Να το πούμε δηλαδή, η συμπληρωματική απαγγελία της κατηγορίας έχει έναν λόγο μόνο. Έχει την αλλαγή της αρμοδιότητας του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι η συγκεκριμένη υπόθεση και η κατηγορία για τις ανθρωποκτονίες. Είναι υπόθεση η οποία δικάζεται κανονικά στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Που σημαίνει 4 λαϊκοί δικαστές και 3 τακτικοί δικαστές. Σημαίνει πολίτες δηλαδή. Και θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή λαϊκός δικαστής πολίτης, ο οποίος με βάση ένα έβριμα του στυλ μοιάζει ένα σήμα σε ένα σακίδιο έξω από τη Μαρφήν με ένα άλλο σακίδιο το οποίο υπάρχει σε κάποιες διακοπές και με αυτό σαν μοναδικό αποδεικτικό εντός πολλών εισαγωγικών στοιχείο να στείλει στον άλλον ισόβια στη φυλακή. Καταλαβαίνουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι οργανώνουν και μεθοδεύουν τη συγκεκριμένη δίωξη ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρξει ένορκος ο οποίος θα έχει, ας πούμε, τέτοιου τύπου κρίση και γι' αυτό τον λόγο κάνουν την απαγγελία όσον αφορά την ατομική τρομοκρατική πράξη. Προσέξτε, το 187α παράγραφος 1, όχι την τρομοκρατική οργάνωση, αλλά γιατί αυτό θα είχε παραγραφεί και δεν θα μπορούσε να ασκηθεί αυτή τη στιγμή η ποινική δίωξη, αλλά η τρομοκρατική πράξη να θεωρηθεί τρομοκρατική πράξη ανθρωποκτονία, σημειωτέων η ανθρωποκτονία γίνεται από κοινού Και η τρομοκρατική πράξη είναι ατομική για τον καθένα. Έτσι. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο παραλογισμός, προκειμένου να πούμε ότι θα δικάσει το δικαστήριο το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Τρεις εφέτες δηλαδή.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Κάθε ένας από τους τρεις κατηγορούμενους κατηγορείται κατά συναυτουργία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
4: Έτσι.
1: Για ανθρωποκτονίες. Για πολλαπλές ανθρωποκτονίες.
4: Έτσι.
1: Και έρχεται τώρα η συμπληρωματική δίωξη βασιζόμενη πάνω στο, στο άρθρο 187α, το παράγραφος 1, να κάνει τρομοκρατική την πράξη, αλλά ξεχωριστά για τον κάθε ένα.
4: Να το διευκρινίσουμε, ο Θήμιος κατηγορείται ως συνεργός, ως συνδράμων ψυχικά για τις ανθρωποκτονίες και αυτή τη στιγμή έρχεται μία συμπληρωματική απαγγελία κατηγορίας που λέει ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι τρομοκρατική κατά άρθρο 187α, που η συνέπεια αυτού του πράγματος είναι ότι δεν θα δικαστεί η συγκεκριμένη ανθρωποκτονία από μεικτό ορκωτό αλλά από τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Οι πράξεις κρίνονται ατομικά τρομοκρατικές χωρίς την ύπαρξη οργάνωσης την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι έγιναν από κοινού. Έτσι, αυτό είναι, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της αντίφασης, αλλά αυτή η αντίφαση συγχωρείται από τον σκοπό. Ο σκοπός είναι προφανής. Τρεις εφέτες και όχι μόνοι τους, χωρίς να έχουν το βάρος των τεσσάρων λαϊκών δικαστών και άρα να είναι ακόμα πιο ελεγχόμενη η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.
1: Μάλιστα. Θα θέλανε να σχολιάσουν κάτι η Άννη και ο Κώστας πάνω σε αυτό, στην άσκηση, τη συμπληρωματική άσκηση διώξεων για το επιπλέον.
2: Ανέφερε και πριν ότι οι πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρτίν δικάστηκαν από το μικρό δικαστήριο. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς τι άλλαξε οικονομικά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα μοιάζει να έχουμε μεγάλη ανάγκη το τριμελές εφετείο κακουργημάτων και να παραπέμπουμε εν τέλει σε αυτό. Τι έχει αλλάξει οικονομικά? Έχει αλλάξει κάτι? Όχι. Είναι μία επιλογή. Μία αυθαίρετη επιλογή. Για να πω και κάτι έτσι σε νομικό επίπεδο, αν και κάτω από τις παρούσες συνθήκες, παρίσταται σχεδόν ρομαντικό να μιλάμε για νομιμότητα και κανόνες δικαίου κλπ. Πλήττεται κέρια η ασφάλεια δικαίου, αυτό που λέμε ασφάλεια δικαίου. Δηλαδή με τα ίδια περιστατικά, τα ίδια πραγματικά περιστατικά, να κρίνονται οι πολίτες από τα ίδια δικαστήρια με τις ίδιες συνθήκες και τα ίδια δεδομένα. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο άλμα δικαιωματικό το οποίο γίνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Τους αποκαλούμε λοιπόν τρεις τρομοκράτες. Έχουμε τρεις τρομοκράτες. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους? Απέναντι σε αυτή την καταιγιστική, την ισοπεδωτική κατηγορία, τι μπορεί να πει ο καθένας από αυτούς, πέρα από την απλούστη άρνηση της κατηγορίας? Τι άλλο θα μπορούσε να πει? Καταλαβαίνετε ότι το θέμα το υπερασπιστικό εδώ που είναι και το κεντρικό ζήτημα της ποινικής δίκης, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Έως στην πραγματικότητα στηρείται τη δυνατότητα να απολογηθεί σε κάτι. Έχει απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδόθηκαν το πρόβλημα. Τώρα έρχονται και άλλες κατηγορίες. Ειδικά όμως σε αυτή την κατηγορία, η οποία δεν στηρίζεται σε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο να προέκυψε μετά ή να αλλιεύεται από το παρελθόν. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του αποτελεσματικά? Δεν μπορεί. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου την παρούσα ποινική διαδικασία, όπου βλέπουμε ότι όλα κυλάνε σε έναν δρόμο ο οποίος είναι προαποφασισμένος. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, καταδεικνύει το τι επιχειρείται πολιτικά με αυτή την υπόθεση της Μαρφίν και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να αναδείξουμε αυτή την τεράστια σκευωρία, η οποία αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, έχει ομοίρους τους ανθρώπους στη φυλακή, χωρίς να μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τους εαυτούς τους.